φεύγεις δυστυχώς, στη σκοτεινή σου τη ματιά το έχω διαβάσει. Μα σαν περάσει ο καιρός θα ξαναέρθεις δυστυχώς.

Με άλλον φεύγεις δυστυχώς, στη σκοτεινή σου τη ματιά το έχω διαβάσει. Μα σαν περάσει ο καιρός, θα ξαναέρθεις δυστυχώς.

0: τι να πω τώρα. Για κάτσε να. Έρχεται ένας άλλος κύριος. Πόσο μεγάλη χαρά νιώθω αυτή τη στιγμή. Πόσο μεγάλη χαρά.
1: Το πρόσωπό μου

0: שלא שומעים הכי טוב, אבל אני לא יודעת פשוט מה לעשות, לא מצליחה לסדר.
1: סס אפוקלו, פילוס מו, גטי אצ'ס.
0: נמשיך כך. ממשיכה עם סטליוס קז'נג'ידיס, ואני שולחת אליך אורי סורני, מחרוזת ענקית של סטליוס.
1: פילימו, פילי του Στέλιου Καζαζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας. 50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας. 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα, Στέλιο, όπως τα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας. 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι και τραγουδάω όλα όσα κι εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω και εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.
0: Έρχονται χρόνια.

0: Άγγελέ μου, σπίδα ναι μου. Πάμε παιδιά στο.
1: Σε βέτσελο λε, σανία, μπαξελί, λε, ήλα, νοριά.
0: Αποφύγω το χορευτικό.
1: Είμαι σύραβα.

0: Αυτή η μαμά να θέλει.
1: Μαζί αυτό, ε.
2: Στον έρωτα πληρώσαμε, το πάθος μας ενώσαμε.

μοιάζει. Πού να είσαι, τι να κάνεις, πώς περνάς. Το κατάλαβα και πια δεν με πειράζει.

0: σβάστηκα, γυναίκα αληθινή.
1: Ωχ, ωχ, ωχ, Λεωνίδες Βελής. Όχι, όχι. Να ρωτήσεις ξανά.

0: Tune. Ευχαριστώ πολύ.
1: Έκανα θυσίες που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες μόνο εσύ μου χάρισες. Μόνος βάζω τέρμα στους καημούς που πέρασα, άκρισα για σένα, όμως σε ξεπέρασα.

ποτέ για μένα, λόγο σου δεν κράτησες. Ήσουν στη ζωή μου, όσα με πληγώσανε. Έπαιξες μαζί μου, μα αυτά τελειώσανε. Τελειώσανε.

0: Κώστα.
1: Και τι έλεγε Μαριό μου ο Διάκος στον παπά?
0: Κώστα παπά.
2: Νάκο μου, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις.
0: Εν μπαλά.
2: Κασίσι ήπιε και ο Θεός.
0: Μια Κασίσι.

τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

0: Κωστάκη ήτανε.
1: Καλώς ο Κωνσταντίνο μας.
2: Φιλάκι.
1: Καλώς ο Κωνσταντίνο. Καλώς τον Αρχάγγελο.
2: Ναόμι Σταγκέ.

0: σανάτανε λαμπάδε. Σαν ενώμε στην εκκλησιά στι στρογγυλέ καμάδε.
1: Οπα!
2: Οπα, οπα, λαμπάδε.
3: Με τρελάνισε εσύ, με τρελάνισε.
2: Με τρελάνισε, λαμπάδε.
1: Σαν που και ο αρχαγγέλος
2: με μια μεγάλη.

0: βροχή να σε κοιτάζω χωρίς ψυχή.
1: Μόνο στη βροχή μου εκδάσκαμε λεχά Μαρκό Ασολίν.

Θεσσαλονίκη μου, κι αν είμαι μακριά σου, πάντα θυμάμαι το όνομά σου το γλυκό. Αχ, πως νοσταλγήσα να ξέρω.

πια. Βγάζει τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράβια μποέμικα τραγουδιά στα σοκάκια. Σε νύχτια γλέντια με στην κάθε γειτονιά.

Κάθε σιωπή έχει τον λόγο της. Κάθε ματιά κρύβει τον φόβο της. Να μην προδοθεί. Κάθε καρδιά βρίσκει.

Το χέρι μου ζητάς για να πιαστείς. Μετανιώσες, αλλά σ' έχω ξεχάσει.

Ζήσε τώρα μόνος. Μου πες και έφυγες. Κοίταζες την πόρτα κι όλο έκλαιγες. Ζήσε τώρα μόνος.

0: χρόνια πολλά σου
1: θα κυρά μου στο παζάρι. Θα σου αγοράσω ένα πουλάκι.
2: Το πουλάκι τσιου τσιου,
1: η γατούλα νιάου νιάου.

0: יש מישהו בבית?
1: נראה לי כולם נרדמו.
2: Ζω με ένα τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Στο κλαρίνο...
1: Ετασίρα μπα...
2: Γιάννης Βασιλόπουλος.
1: Μόσε Σαΐτ, έτσι μακτισά λεχα μπεαβά, να εις παλαμό. Βεχουλάνου μητσταρφίν.

σου τις βρίσκω κατά πίκτικες. Σεπέτ σλόμ λεγκίλι μισούλαμ λεμπάρι μεσίκα μπρούκλιν. Μυρία Μαμπού.